0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
2: Νέα δημοσκόπηση μετά τον προϋπολογισμό αποκαλύπτει διφορούμενα αποτελέσματα για την κυβέρνηση του Άνθονι Αλμπανίζη αλλά και για την αντιπολίτευση.
3: Ο Άγκους Τέιλορ προηγείται στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αλλά ο συνασπισμός φιλελευθέρων εθνικών είναι τρίτος πίσω από το One Nation.
2: Μεγάλη γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός με το 1-1 που πήρε από τον Δικέφαλο εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Χαρακίρι του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο καθώς προηγήθηκε 2-0 και θα έπαιρνε την δεύτερη θέση, αλλά ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό.
3: Περισσότερα θα έχουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Δεχόμαστε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να τα στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323 και να πούμε ότι θα αναφερθούμε και σε μια-δυο παρικιακές εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στις οποίες παρέστη το πρόγραμμά μας. Να ξεκινήσουμε όμως με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα είναι εργοδικό σου, Αναστασία. Πλην όσων είπαμε οι δυο μας νωρίτερα, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
3: Θέμη, σοβαρά τραυματισμένη 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη.
2: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, Αναστασία, στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Δημοσκόπηση της Newspol κατατάσσει τον προϋπολογισμό των εργατικών ως τον χειρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Υπάρχουν αναφορές ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θα ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας του έμπολα και... Η Ουκρανία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες νυχτερινές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers αντέδρασε σε μια δημοσκόπηση της Newspol που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός του Εργατικού Κόμματος είναι ο λιγότερος δημοφιλής από το 1993, με το 52% των ψηφοφόρων να δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα αυτού. Ο κ. Chalmers ανακοίνωσε σήμερα μια συμφωνία για την παροχή 50.000 κατοικιών στους κατοίκους του Queensland, συμπεριλαμβανομένων 21.000 που προορίζονται για όσους αγοράζουν το πρώτο του σπίτι. Δήλωσε επίσης ότι κατανοεί ότι ορισμένοι Αυστραλοί θα έχουν έντονες απόψεις σχετικά με τις αλλαγές στην έκπτωση του φόρου κεφαλαιοχικών κερδών και στο negative gearing, αλλά ότι ο ρόλος του είναι να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να βοηθήσει περισσότερους Αυστραλούς να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
4: It would surprise me more if we got some sort of bouncing the polls from the difficult decisions that we took in the budget. The budget was full of hard decisions and not handouts. And we don't hand down budgets expecting to make some kind of...
3: Παρά την απογοήτευση για τον προϋπολογισμό, η δημοσκόπηση της Newspoll έδειξε τον Άνθονι Αλμπανίζη να προηγείται σημαντικά του ηγέτη των φιλελευθέρων Άγκους Τέιλορ ως προτιμόμενου πρωθυπουργού με ποσοστό 46% έναντι 38%. Παράλληλα, δημοσκόπηση της Resolve για την εφημερίδα Sydney Morning Herald που δημοσιεύτηκε χθες έδειξε τον κύριο Τέιλορ ως τον προτιμόμενο πρωθυπουργό των ψηφοφόρων με προβάδισμα 33% έναντι 30% του κύριου Αλμπανίζη, ενώ το 37% των ερωτηθών ήταν αναποφάσιστο. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη αναγκάστηκε για άλλη μια φορά να υπερασπιστεί τις αλλαγές που επέφερε στο φόρο κεφαλαϊκών κερδών, οι οποίες ανακοινώθηκαν στον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό την περασμένη εβδομάδα. Οι Αυστραλοί επενδυτές που κατέχουν ακίνητο για διάστημα άνω του ενός έτους δεν θα υποφελούνται πλέον από τους κανόνες που προβλέπτουν έκπτωση στο φόρο κεφαλαϊκών κερδών, η οποία επέτρεψε σε όσους πολλούσαν ένα περιουσιακό στοιχείο να καταβάλουν φόρο μόνο του 50% των κερδών. Οι αλλαγές, οι οποίες στήθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2027, σημαίνουν ότι η έκπτωση θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον πληθωρισμό, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν φόρο επί του συνολικού πραγματικού κεφαλαϊκού κέρδους, αλλά όχι επί του πληθωριστικού μέρους της αύξησης της αξίας του ακινήτου. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες.
5: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains, so the gain less inflation.
3: Υπάρχουν αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοινώνει μια επικείμενη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια κίνηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τον Λευκό Οίκο.
6: We are also keeping a close eye on Iran. I will speak today, as I do every few days, with our friend President Trump. We will surely hear his impressions from his trip to China and perhaps about other matters as well.
3: Η εφημερίδα New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σχεδιάζουν να εξαπολύσουν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ιράν μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτρέποντάς το να προχωρήσει γρήγορα προς μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από τη χώρα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κάτοικοι προετοιμάζονται για σύγκρουση. Μία επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το γραφείο τύπου του Αμπου Ντάμπι αναφέρει ότι το ντρόουν χτύπησε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του εργοστασίου της Μπαράκα, χωρίς όμως να επηρεάσει τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας ή να προκαλέσει τραυματισμούς. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναφέρουν ότι διερευνούν την προέλευση της επίθεσης, ενώ το Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι δύο άλλα ντρόουν που εκτοξεύτηκαν από τα δυτικά σύνορα αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι αναχέτησε τρία drones, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, εισήλθαν από τον Ιρακινό εναέριο χώρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με 88 θανάτους και 336 ύποπτα κρούσματα να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Το στέλεχος Μπουντιμπούγιο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο έως και του μισού αριθμού των μολυσμένων και προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο. Ο ιός έχει πλέον εξαπλωθεί στη μεγάλη πόλη Γκόμα και έχει επίσης στοιχήσει μια ζωή στη γειτονική Ουγκάντα. Ο κάτοικος Άλεν Μπισιμούα είπε ότι οι άνθρωποι στην Γκόμα είναι πραγματικά τρομαγμένοι.
7: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator Province, then in North Kivu, and now here in Goma.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου είναι πιθανώς πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αναφερθεί, δεδομένου του υψηλού ποσοστού θετικών αποτελεσμάτων στα αρχικά δείγματα και των απομακρυσμένων δυσπρόσιτων περιοχών όπου συγκεντρώνονται τα κρούσματα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις δυνατότητες της χώρας του στον τομέα των επιθέσεων μεγάλου Βεληνικού.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Η Διεθνή Αμνηστία αναφέρει ότι οι εκτελέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο πέρυσι έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, με τουλάχιστον 2.707 άτομα να εκτελούνται σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποτελεί αύξηση άνω των 2 τρίτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το Ιράν αντιπροσώπευε τη συντριπτική πλειοψηφία, εκτελώντας 2.159 άτομα, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό του 2024. Η Διεθνή Αμνηστία και άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι το Ιράν αύξησε τις εκτελέσεις το 2026 μετά τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου και τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, με εκτελέσεις για κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή σε απαγορευμένες ομάδες. Η τάση αυτή αντικατοπτρίστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, με τη Σαουδική Αραβία να εκτελεί τουλάχιστον 356 άτομα, ενώ το Κουβέιτ, η Αίγυπτος και η Εμένη κατέγραψαν όλες απότομη αύξηση. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας, αλλά όχι προώρων εκλογών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως βασικό δίλημα τη σταθερότητα και την υπεύθυνη διακυβέρνηση, καλώντας τα στελέχη του κόμματος σε πλήρη προεκλογική ετοιμότητα με στόχο μία τρίτη τετραετία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας αναφορές στο χάος του 2015 και σε παλαιότερες πολιτικές πρακτικές. Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 17χρονη στη Ξάνθη μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην περιοχή Εκτενεπόλ το απόγευμα της Κυριακής. Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της νεαρής και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Στη 17χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε φέρει σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Εκατοντάδες θαυμαστές που κρατούσαν βουλγαρικές σημαίες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την νικήτρια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision Dara κατά την επιστροφή της στη χώρα. Οι μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί σταθμοί της Βουλγαρίας διέκοψαν το κανονικό τους πρόγραμμα για να μεταδώσουν ζωντανά από το αεροδρόμιο την Κυριακή, καθώς η 27χρονη προσγειώθηκε με το τρόπαιό της. Το Μπαγκαράγκα με τη δυναμική χορογραφία του χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στο διαγωνισμό. Η Dara, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Νταρίνα Γιωτόβα, δήλωσε το βραβείο σηματοδοτεί την αρχή της μελλοντικής της διεθνούς καριέρας.
2: We just achieved a huge success for Bulgarian music, and I hope this serves as a lesson that Bulgarian performers and everybody involved in creative fields and the arts must be supported. We need your love and support to...
1: Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας συνέλαβε σχεδόν 1.000 άτομα και κατάσχεσε 94 πυροβόλα όπλα στο πλαίσιο μιας τετραήμερης επιχείρησης καταστολής της ενδοοικογενειακής βίας. Η επιχειρησία Μαρόκ, η οποία διήργησε από την Τετάρτη έως το Σάββατο, οδήγησε σε 2.063 κατηγορίες, 299 εντάλματα σύλληψης και 391 παραβιάσεις διαταγμάτων προστασίας από ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ένας 28χρονος άνδρας από το Φέρφιλτ, ο οποίος κατηγορήθηκε για επανειλημμένες μαχαιριές εναντίον μιας γυναίκας, και ένας 51χρονος που κατηγορήθηκε για σκόπιμο στραγγαλισμό. Και στη συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, χθες ολοκληρώθηκε η φάση των play-off της Super League, με την ΑΕΚ να τερματίζει πρώτη με 72 βαθμούς και να κατακτά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Οι χθεσινοί αγώνες είχαν ως εξής: ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Όφη Βόλος 3-1. Στο μπάσκετ, η πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Greek Basketball League θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι μετά τη νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ με 90-81. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στην πρεμιέρα της στο 500 τουρνουά του Στρασβούργου με 2-0 σετ 6-3 και 6-1 από την Αμερικανίδα Peyton Stearns. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ έντονες βροχοπτώσεις 15 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 10 με 17, Αδελαϊδα βροχοπτώσεις 13 με 19 βαθμούς, Newcastle βροχοπτώσεις 13 με 21, Χόμπερτ μερική συννεφιά 8 με 17, Πέρθ ηλιοφάνεια 9 με 25, Καμπέρα

έντονες βροχοπτώσεις 8 με 18, Brisbane βροχοπτώσεις 19 με 24 βαθμούς, Cairns μερική συννεφιά 21 με 28, Darwin ηλιοφάνεια 24 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 16 με 26 βαθμούς και στη Λευκοσία συννεφιά 17 με 28. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Για ό,τι αγαπάτε,
4: προετοιμάστε. SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.
9: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Οι δημοσκοπήσεις που στέλνουν διφορούμενα αποτελέσματα για το πώς υποδέχεται ο κόσμος τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της προηγούμενης Τρίτης και κάποιες άλλες εξελίξεις στο ομοσπονδιακό πολιτικό σκηνικό θα είναι, φίλες και φίλοι, το κύριο επίκαιρο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Επιπλέον θα μιλήσουμε για δύο παρικιακές εκδηλώσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Όπως ξέρετε, δύσκολα θα υπάρξει Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο δεν θα πάω σε παρικιακά γεγονότα, ιδίως όταν υπάρχει και πρόσκληση. Έτσι, θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση με θέμα την μάχη της Κρήτης και για μια άλλη από τον Σύλλογο των Αθηναίων, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε το αγαπημένο μας ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας, να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της εκπομπής είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Τρεις νέες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν μετά την κατάθεση του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού την περασμένη Τρίτη δείχνουν υποχώρηση για τα ποσοστά του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ερωτηθέντες πολίτες στην πλειονότητά τους στηρίζουν τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Αλμπανίζη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την μεταναστευτική πολιτική του Συνασπισμού Φιλελευθέρων Εθνικών. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου.
10: Η πανευστραλιανή δημοσκόπηση της News Poll για τα μέσα ενημέρωσης του ομίλου News Corp δίνει στους εργατικούς 31%, στο ένα έθνος 27%, στο συνασπισμό 20%, στους πράσινους 12% και στα υπόλοιπα κόμματα και ανεξάρτητους υποψήφιους 10%. Στην προτίμηση των δύο κομμάτων, οι εργατικοί προηγούνται του συνασπισμού με 54-46%. Ο κύριος Αλμπανίζη προηγείται στην εν λόγω δημοσκόπηση του κύριου Τέιλορ ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 46-38% αντίστοιχα. Η αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου του φετινού προϋπολογισμού είναι πως το 47% των ερωτηθέντων τον θεωρούν κακό και το 22% μόλις καλό. Ωστόσο, το 47% θεωρεί ότι ο συνασπισμός δεν παρουσίασε καλύτερο προϋπολογισμό. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, σχολιάζοντας, είπε ότι οι αποφάσεις για αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ γενεών ελήφθησαν με ειλικρινή πρόθεση να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση και όχι για πολιτική δημοφιλία.
11: In the middle of a global oil shock which is putting pressure on people, in the middle of an unhinged scare campaign from people with a partisan or a commercial interest in this, And in the context of a budget which is full of hard decisions and not handouts, I don't think it's especially surprising to see the sorts of polls that we've seen in recent days.
10: Το πιο εύκολο πράγμα, λέει ο κύριος Chalmers, θα ήταν να αφήσουμε το σύστημα όπως ήταν, αλλά προτιμούμε να κάνουμε το σωστό ακόμα και αν είναι δύσκολο. Η δεύτερη πανευστραλιανή δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Resolve για τις εφημερίδες The Age και The Sydney Morning Herald του ομίλου Nine. Η δημοσκόπηση δίνει στους εργατικούς ποσοστό 29%, στο κόμμα Ένα Έθνος 24%, στον Συνασπισμό 23%, στους Πράσινους 12% και στα λοιπά κόμματα και τους Ανεξάρτητους 12%. Οι εργατικοί προηγούνται με 52,5% έναντι του Συνασπισμού στην πρόθεση ψήφου μεταξύ των δύο κομμάτων. Ο κύριος Τέιλορ προηγείται του Άνθονι Αλμπανίζη ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 33% έναντι 30% αντίστοιχα. Σε ποσοστό 35% έναντι 24% οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός θα είναι αρνητικός προσωπικά για τους ίδιους. Ωστόσο, με ποσοστό 35% έναντι 21% οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν πως οι αλλαγές στην φορολόγηση της υπεραξίας του κεφαλαίου, στο negative gearing και στα οικογενειακά trust funds είναι προς το συμφέρον της χώρας. Η αναπληρώτρια αρχηγός των φιλελευθέρων, Jane Hume, δήλωσε ότι οι σημερινές δημοσκοπήσεις θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό για τους εργατικούς. Ο κύριος Αλμπανίζη σήμερα υποστήριξε τις αλλαγές στη φορολογία για τις νέες κατοικίες, λέγοντας πως οι αλλαγές αυτές θα συμβάλλουν στην αύξηση του πλούτου όλων των φορολογούμενων πολιτών.
3: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation, which is why this is good policy.
10: Η τρίτη πανευστραλιανή δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Freshwater για την News Corp. Δίνει στους εργατικούς ποσοστό 29%, στο Ένα Έθνος 26%, στο Συνασπισμό 25%, στους Πράσινους 11% και στα λοιπά κόμματα και ανεξάρτητους 9%. Με βάση τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων, οι εργατικοί και ο συνασπισμός βρίσκονται ισόπαλοι στο 50%. Ο κύριος Τέιλορ προηγείται του Άνθονι Αλμπανίζη ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 41% έναντι 40%. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, σε ποσοστό 47% έναντι 18%, οι ερωτηθέντες δήλωσαν δυσαρεστημένοι. Τέλος, η εφημερίδα Financial Review δημοσίευσε μία ακόμα πανευστραλιανή δημοσκόπηση της εταιρείας Wolf & Smith. Η δημοσκόπηση αυτή δεν κατέγραψε προθέσεις ψήφου. Κατέγραψε μόνο την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των πολιτών για τα νέα φορολογικά μέτρα. Με ποσοστό 38% έναντι 26%, οι ερωτηθέντες στηρίζουν τις αλλαγές της κυβέρνησης στο negative gearing και στην υπεραξία του κεφαλαίου. Στο συνασπισμό τώρα οι αντιδράσεις συνεχίζονται σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταναστευτική πολιτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής Andrew McLachlan εξέφρασε βαθιές ανησυχίες για τη νέα πολιτική του συνασπισμού. Σύμφωνα με την πρόταση του Angus Taylor, οι μόνιμοι μετανάστες που δεν είναι Αυστραλοί υπήκοοι, που ήδη πληρώνουν φόρους, θα πρέπει να αποκτήσουν πρώτα την Αυστραλιανή υπηκότητα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, όπως στο σύστημα υγείας για άτομα με ειδικές ανάγκες, στα επιδόματα ανεργίας Job Seeker και Youth Allowance, όπως και στο οικογενειακό επίδομα Family Tax Benefit. Ο γερουσιαστής McLachlan δήλωσε πως πλέον η πολιτική του συνασπισμού έχει να κάνει με δύο τύπους ανθρώπων στην κοινωνία μας. Παρότι και οι δύο αυτοί τύποι πληρώνουν φόρους και συμβάλλουν στην αύξηση του πλούτου του έθνους, μόνο μία κατηγορία θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες παροχές. Σήμερα ο κύριος Τέιλορ επέμενε ότι οι μεταναστευτικές του πολιτικές δεν θα βλάψουν τις μεταναστευτικές κοινότητες.
9: Ήταν φίλες και φίλοι ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για νέες δημοσκοπήσεις που τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν σήμερα. Και τώρα με κάτι το ομογενειακό. Μια εκδήλωση, φίλες και φίλοι, που είχε αρχικά προαναγγελθεί ως αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, εξελίχθηκε τελικά σε μια βραδιά υψηλού πολιτιστικού επίπεδου, αφήνοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων στους παρισταμένους. Οι εμπνευσμένες ομιλίες των επισήμων, τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα σημαντικών προσωπικότητων του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και η ιδιαίτερα προσεγμένη χορευτική παράσταση, βασισμένη σε αγαπημένα ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, συνέθεσαν μια εκδήλωση με ουσιαστικό καλλιτεχνικό και ευρύτερα πολιτιστικό αποτύπωμα. Μιλούμε για την Αθηναϊκή Βραδιά που διοργάνωσε προχθές Σάββατο ο Σύλλογος Αθηναίων της Νέας Νότιας Ουαλίας στην ελληνική κοινοτική λέσχη του Σίδνεϊ στο προάστιο Λακέμπα. Στο πλαίσιο της γενικής θεματικής της εκδήλωσης, αφιερωμένης στο ρεμπέτικο τραγούδι, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Αδαμάντιος Δαβρής, αξιοποιώντας προσωπικές του γνωριμίες, εξασφάλισε βιντεοσκοπημένα μηνύματα από τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο, την γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια Μαριό, καθώς και συνομιλία με έναν από τους πιο σημαντικούς νεότερους στιχουργούς και μελετητές του λαϊκού μας τραγουδιού, τον Κώστα Μπαλαχούτη. Αναμφίβολα, η εξαποστάσεως συμμετοχή αυτών των τριών προσωπικότητων προσέδωσε ξεχωριστό κύρος στην εκδήλωση και την μετέτρεψε σε ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την παροικία του Σίδνεϊ, το οποίο γεγονός εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από όσους και όσες είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν. Εμπνευσμένη προσλαλιά με αναφορές στη σημασία και την διαχρονικότητα του ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και με θερμές ευχαριστίες προς τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Συλλόγου, απίφθινε η πρόεδρός του Κέτι Βαλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και ο χαιρετισμός του Διευθυντή του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Αθανάσιου Λάμπρου, ο οποίος αναφέρθηκε στις διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις γύρω από την έννοια του ρεμπέτικου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, επικαλούμενος τον Κομφούκιο μάλιστα, αν δεν γνωρίζεις τις λέξεις, δεν μπορείς να γνωρίσεις τους ανθρώπους. Θερμούς χαιρετισμούς απίφθηναν επίσης ο αναπληρωτής ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, Νίκος Βαρελάς, καθώς και ο πρόεδρος της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κώστας Αποήφης. Χορούς βασισμένους σε γνωστά και αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια, παρουσίασε το συγκρότημα της Ελληνοαυστραλής χοροδιδασκάλισσας Σοφίας Βεντούρη, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν η γνωστή φωτογράφος Έφη Αλεξάκη, ο ιστορικός ερευνητής Λέοναρντ Γιαννιζεύσκη, καθώς και εκπρόσωποι ομογενειακών φορέων και συλλόγων. Ήταν μια καλή εκδήλωση, το λέμε και πάλι, στην οποία παραστήκαμε, και το τραγούδι το πρώτο μας που θα μεταδώσουμε σε περίπου 2 λεπτά από τώρα θα έχει να κάνει και με αυτή την εκδήλωση. Πρώτα όμως θα πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Επιστρέφουμε με τίτλους ειδήσεων σε 1,5 λεπτό.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
15: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
16: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
17: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.

0: 4:30 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, και είναι ξανά μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο η Αναστασία Ράλη για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία.
1: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Δημοσκόπηση της Newspol κατατάσσει τον προϋπολογισμό των εργατικών ως τον χειρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Υπάρχουν αναφορές ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θα ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει παγκόσμια κατάσταση εκτακτής ανάγκης λόγω της επιδημίας του Έμπολα και η Ουκρανία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες νυχτερινές επιθέσεις της εναντίον της Ρωσίας, Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Αναστασία, και για αυτή την ενημέρωση. Θα σας ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ελπίζω να προσέξατε πριν λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, που μιλούσα για την εκδήλωση του Συλλόγου Αθηναίων της Νέας Νότιας Ουαλίας το Σάββατο το βράδυ. Ο μουσικοσυνθέτης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα και μίλησε για το ρεμπέτικο τραγούδι, τη μεγάλη σημασία του. Και όταν τελείωσε το μήνυμά του, πήρε το μπουζούκι του και άρχισε να παίζει ένα γνωστό τραγούδι και είπε: «Εγώ θα το ξεκινήσω το τραγούδι και ελπίζω το μουσικό συγκρότημα, το ομογενειακό που είναι εκεί στη βραδιά στην εκδήλωση, να το συνεχίσει». Και όντως έτσι έγινε. Ο Χρήστος Νικολόπουλος άρχισε να παίζει με το μπουζούκι του ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Έπαιξε την εισαγωγή μόνο, δεν το τραγούδισε, και ακολούθως έγινε αυτό που ζήτησε. Τα 3 μέλη του ομογενειακού συγκροτήματος άρχισαν και εκείνα να παίζουν αυτό το τραγούδι του Τσιτσάνη και να το τραγουδούν. Ποιο είναι το τραγούδι? Ας το απολαύσουμε με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

0: Γρηγόρης Μπιθικότσης, όχι μόνος του, με την Βούλα Γκίκα, ελπίζω να την θυμόσαστε, στο μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Ό,τι κι αν πω, δεν σε ξεχνώ». Και ας μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, φίλες και φίλοι. Ένα τέτοιο τραγούδι, σε σημερινή μορφή, δεν θα μπορούσε να στείλει η Ελλάδα στην Eurovision? Γιατί το κάνω το σχόλιο? Γιατί θα συζητήσουμε σε λίγο. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό απόγευμα για σας.
0: Λοιπόν, το δικό μου ψωμοτήρι και νομίζω και το δικό σου είναι τα πολιτικά, τα αθλητικά, τα ιστορικά κτλ. Αλλά μιας και επέλεξε σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που ο σημερινός παρουσιαστής της εκπομπής συνήθως δεν το παρακολουθεί, θα ενδώσω στον πειρασμό και θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα που επέλεξες. Και είναι η Eurovision, ο διαγωνισμός της Eurovision. Ο σεραϊκής καταγωγής Ακύλας Μυτιληναίος κατετάγει τελικώς δέκατος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το Σάββατο, Κυριακή ξημερώματα για την Αυστραλία. Πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα. Πρώτο θέμα, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω, έχω πολλά να πω, αλλά θα αφήσω σε εσένα να μας εκθέσεις την αποτίμηση για την παρουσία στην Eurovision και για παρασκήνιο, αν έχει υπάρξει.
1: Και βέβαια υπάρχει παρασκήνιο, υπήρξε μάλλον παρασκήνιο και πάντοτε υπήρχε παρασκήνιο και η Eurovision δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού όπως λέγεται, αλλά είναι ένα σοου, μπολάκης και αντιαισθητικό σοου το οποίο συμβαίνει, έχει ευθυλιστεί δηλαδή κάθε έννοια. Αλλά από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο όμως αυτό, έτσι όπως τέλος πάντων λειτουργεί η Eurovision, αυτό που πέτυχε ο Ακύλας είναι πως για πρώτη φορά αποτυπώθηκε σε ένα τραγούδι ή αν θέλεις σοου τραγουδιού με και κίνησης μαζί, η επιθυμία μιας νεολαίας απέναντι στον ξέφρενο καταναλωτισμό, στον οποίο όμως δεν έχει αυτή η ίδια πρόσβαση. Είναι άνεργη, δεν τη φτάνουν τα χρήματα. Τον φέρτο. Έχει ακριβώς αυτό το να με δώσει και σε μένα. Φέρτο μου. Θέλω κι εγώ. Γιατί τα βλέπει είναι όλα αυτά που γίνονται, αυτόν τον υπερκαταναλωτισμό στον οποίο έχουν πρόσβαση οι λίγοι. Το άκουσμα ή το διάβασμα των στίχων του φέρτο μπορεί να το κάνει ο κάθε ένας εκ των ακροατών μου και να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω. Πέρα αυτών, ο έμπειρος Ανδρέας Μικρούτσικος επισήμανε με σωστό τρόπο τα ακόλουθα. Το κοινό τι θέλει να κερδίζει ο Δαβίδ του Γολιάθ. Δηλαδή ο ασήμαντος, ο μικρός, ο άσχετος, ο άπειρος να κερδίζει τον έμπειρο, τον γιγαντώδη, τον Γολιάθ. Και εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα το οποίο συνέβη σε αυτό το, από σε ό,τι αφορά δηλαδή την ελληνική αντιπροσωπεία. Πήραν έναν Δαβίδ, εν προκειμένου τον Ακύλα, έναν μουσικό του δρόμου που άνθησε και φώτισε τα πάντα και πήγαν να τον κάνουν Γολιάθ. Τον έκαναν πλουμιστό με πολλές εικόνες και τελικά μας ταμπόσαν και κατέληξαν ο αγαπητός Μικρούτσικος ότι δεν είναι αυτός ο Ακύλας που είδαμε, ήταν διάφορα μέρη του Ακύλα που διασπάστηκε, χάθηκε, ζαλιστήκαμε όλοι μας από αυτό που βλέπαμε. Για τον Ακύλα, είπε ο γνωστός παρουσιαστής και γνωστός τραγουδοποιός Ανδρέας Μικρούτσικος, προσωπικά δεν έχασε το θαυμασμό του. Βγήκα και είπα ότι θέση και να πάρει ο Ακύλας είναι ο μέγας νικητής πανευρωπαϊκά. Θα μπορούσε κάτω από άλλους όρους να είναι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, πρώτος. Τέλος, για το παρασκήνιο που είπαμε, η Eurovision εφήρμοσε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Απούσε η Ρωσία παρόν το Ισραήλ. Γιατί άραγε? Δεν διερωτήθηκε κανένας. Η Ρωσία ήταν απούσα γιατί κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Ισραήλ τι κάνει, κάθεται ήρεμο, κάθεται στη Γάζα ήρεμο. Και ας μην ξεχνάμε πως 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία, αποχώρησαν από το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή ακριβώς του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Δηλαδή κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βλέπουμε και με έναν πιο ευρυγόνιο φακό. Θέμη.
0: Λοιπόν, το δικό μου σχόλιο δεν έχει να κάνει τόσο με το τραγούδι, το περιεχόμενο του, αλλά με το εξής, και έχει να κάνει με το επάγγελμά μας, το συνάφι μας, Στέλιο. Και θα το πω και σε σένα και μέσω εσού και στους ακροατές που μας ακούνε τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Και με πρόσκληση του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, εκφώνησε ομιλία στο ναό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι αποκαλείται το σώμα. Την αγάπη μου για την ΕΡΤ την έχω πει πολλές φορές. Εμείς αναμεταδίδουμε δωρεάν εδώ και το Δελτίο κάθε μέρα από την ΕΡΤ στις 9.30 το πρωί. Όταν είδα ότι ακόμα δεν είχε γίνει ο διαγωνισμός της Eurovision, όλα αυτά που λέγονταν για τραγούδια, Eurovision, στοιχήματα και ούτω καθεξής, προβλήθηκαν πρώτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και μετά κάπου εκεί στη μισή ώρα, στα 40 λεπτά, μεταδόθηκε και ένα απόσπασμα 20-30 δευτερολέπτων από την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Βουλή των Ελλήνων. Είπα ότι εδώ δεν πάει κάτι καλά, Στέλιο.
1: Αναμφίβολα δεν πάει καλά. Διότι δηλαδή, όποτε δεν πάει καλά, κάπου ψάχνουμε την μπάλα στην κερκίδα να την βρούμε.
0: Όπως είπες, η Eurovision, όπως και να τη δει κανείς, έτσι, δεν μπορεί να παίρνει πρωτεύουσα θέση στη ζωή μας όταν συμβαίνουν άλλα πολύ σοβαρά γεγονότα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι,
0: το είπα και εγώ το σχολείο μου, το έβγαλα από πάνω μου, το μοιράστηκα με τους ακροατές. Πάμε να περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα που συνήθως συζητούμε οι δυο μας εδώ και θα σταθούμε σε κινήσεις της Τουρκίας. Φαίνεται πως το νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η Τουρκία για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, έτσι χαρακτηρίζει την θαλάσσια δικαιοδοσία της, χαρακτηρίζεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο δικαίως από πολλούς γεωπολιτικούς αναλυτές ως μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Πες μας εσύ πώς έχουν τα πράγματα και βεβαίως ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας.
1: Η διακήρυξη των Αθηνών, Θέμη, το 2022 ως ετεροβαρής, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν αρκετή για την αναθεωρητική Τουρκία που μετράει κέρδη εξαιτίας αυτής της κατάστασης, διότι η διακήρυξη των Αθηνών αθώωσε την Τουρκία στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων μας. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να εδραιώσει το αναθεωρητικό της δόγμα για να απενεργοποιήσει ταυτόχρονα κάθε δικαίωμα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα, διότι έχει την ισχύ των όπλων. Έχουμε δηλαδή, σύμφωνα με τους γεωπολιτικούς αναλυτές, γνωστούς πανεπιστημιακούς, την κορύφωση μιας απειλής στο Αιγαίο, που ναι μεν είναι προφανώς αστήρικτη σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, το οποίο όμως διεθνές δίκαιο έχει καταστεί λάστιχο στην κυριολεξία, ωστόσο διαμορφώνει μια νέα πολύ απειλητική ατζέντα στις διμερείς σχέσεις. Διότι εδώ που χρειαζόμαστε εμείς το διεθνές δίκαιο, κάπου έχουμε δώσει πατήματα ότι το ξεχάσαμε κι εμείς αυτό το διεθνές δίκαιο και ονοείτο. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επισημαίνει πως η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη απέσυρε κάθε κίνηση, ενέργεια ή δράση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούσε στην άσκηση πιέσεων προς την Τουρκία, βγάζοντας από την ατζέντα την πολιτική της Άγκυρας με την γνωστή αυτή διακήρυξη των Αθηνών και βρίσκει πλέον μπροστά της ένα πραγματικά βουνό προκλήσεων. Και προσθέτουν οι αντιπολιτευόμενοι κύκλοι πως επί 7 χρόνια ο Πρωθυπουργός δεν παρουσίασε και δεν ζήτησε ποτέ μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ και διάφορα διεθνή φόρα για την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, παρά την τεράστια πρόκληση της Κάσου που είδαμε, του Roots Race που έχασε τον προσανατολισμό του, μάλλον που το έστειλαν οι άνεμοι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και σχάτως για την παρεμπόδιση πόντισης καλωδίου οπτικών ινών από την αστυπάλια στην ΚΟ. Αντιθέτως, ο κύριος Μητσοτάκης, επιμένει αντιπολίτευση, πρωταγωνίστησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταδίκη της αναθεωρητικής πολιτικής της Ρωσίας και ως ανούπο θα δούμε ότι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βρίσκουν ξανά με τη Ρωσία, αλλάζοντας πλάνο στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και εκεί θα δούμε και θα ψάχνουμε ποια είναι τελικά η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ακόμη και η Γαλλία, Θέμη, από την οποία θα αγοράζαμε κάποια ντρόνς, τα οποία οι ίδιοι οι Γάλλοι απορρίπτουν ότι είναι μούφα ντρόνς, ξεκίνησε αυτή η εταιρεία που τα πουλούσε αυτά τα drones και ήταν έτοιμη να τα δώσει στην Ελλάδα, ξεκίνησε συνεργασία με την τουρκική Bayraktar για να καταστεί ανταγωνιστική. Η Bayraktar δηλαδή είναι ποιοτικά καλύτερη. Επομένως, ας καταλάβουν, ας μάλλον σκεφτούν οι ακροατές μας με τι έχουμε να κάνουμε γενικότερα στο πεδίο με ένα τόσο ήρεμο και τόσο γαλήνιο γείτονα. Θέμη.
0: Είπε στη Γαλλία και βέβαια έχουμε μεγαλώσει με το σύνθημα Ελλάς Γαλλία συμμαχία, έτσι. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, και το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτές εδώ τις εκπομπές, τα κράτη έχουν συμφέροντα και μόνο συμφέροντα και τίποτε πέραν αυτού. Τώρα σε
1: είναι
0: ένα άλλο. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα σε ένα άλλο θέμα που και αυτό έχει σχέση με την διεθνή θέση της Ελλάδας, σε ένα φυσικά όπως είναι το σημερινό ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Ήταν το αποκαλούμενο Europe Gulf Forum. Να το πω, μια συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Περσικού Κόλπου. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Μια συνάντηση που έγινε, παρακαλώ, στο υπερπολιτελές Κώστα Ναβαρίνο, που εγώ και εσύ ούτε με κιάλια δεν μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, έχεις πληροφορίες για το τι συζητήθηκε και τι όχι, και για τους ακροατές και τις ακροάτριες που ίσως να μην ξέρουν τον Κώστα Ναβαρίνο, να πούμε ότι είναι στην Πελοπόννησο. Υπερπολιτελές θέρετρο.
1: Δεν είναι απλώς υπερπολιτελές θέρετρο, είναι κάτι που νομίζω σε παγκόσμιο επίπεδο το κάνει να διαφέρει. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλέβοντας κάποιο χρόνο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξήχθηκε, όπως ξέρετε, αυτές τις μέρες, συναντήθηκε στο υπερπολιτελές, συγγνώμη, αυτό, ξενοδοχειακό συγκρότημα Κώστα Ναβαρίνο με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργιέβα, τον πρόεδρο της Φιλανδίας, Αλεξάνδερ Στουμπ, και τον αντιπρόεδρο της Βρετανικής κυβέρνησης, David Lammy. Επίσης, με την ευκαιρία αυτού του φόρουμ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η πρωθυπουργή της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια αυτή του 2015. Εκείνο που δεν συζητήθηκε, αγαπητέ Θέμη, ήταν το τι προκαλεί τις μεταναστευτικές κρίσεις, που δεν είναι παρά η πόλεμη και τα αυταρχικά καθεστώτα. Για εκείνο δεν ακούσαμε τίποτε, δηλαδή πώς θα χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του και όχι, αν θέλεις, θεραπευτικά στη συνέχεια, όταν θα βρίσκονται οι πρόσφυγες αντεπόρτας. Τέλος, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Κεντζεντόζη θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη προσεχώς στις 17 Ιουνίου. Θέμη.
0: Λοιπόν, ανέφερες για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το 16ο. Η αυλαία έπεσε χθες Κυριακή. Πρέπει να ήταν νωρίσιμα το πρωί για εμάς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι έχει αποτυπωθεί και πώς σχολιάστηκε, αν και νομίζω θα σχολιαστεί και τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς, είναι αρκετά νωρίς, ας πούμε, για να βγουν, να αναλυθούν μάλλον εντελεχώς αυτά τα οποία συνέβησαν. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ξεκαθάρισε τη θέση του έναντι των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά με τη φράση «Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες», δηλαδή είναι σαν να έκοψε τις γέφυρες μαζί τους, τόνισε με στόμφο για το όραμά του για την Ελλάδα το 2023, όπως θέλει μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανος. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, όπως ανέφερε, ενώ τόνισε πως στόχος είναι να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Βέβαια, ποιος το έφερε αυτόν τον παλαιοκομματισμό από το παρελθόν είναι ένα ερώτημα. Βέβαια, όπως και πολλά άλλα παραμένουν έως ερωτήματα, γιατί δεν ακούσαμε κάτι για την ακρίβεια που πραγματικά γονατίζει τον Έλληνα πολίτη. Ο Πρωθυπουργός άφησε επίσης αιχμές έμεσα και για τον Αλέξη Τσίπρα και την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015 και άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θέμη.
0: Λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες, δεν θέλω να είμαι προφήτης, αλλά διαβάζω κι εγώ όπως και εσύ και οι ακροατές και ακροάτριες και μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις και εκτιμήσεις. Μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες, λέω πως θα έχουμε γεννητούρια, πολιτικά γεννητούρια. Λέγε με Μαρία Καριστιανού, λέγε με Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω ποιος άλλος. Και τα γεννητούρια, εφόσον τελικά όντως πραγματοποιηθούν, θα τα κουβεντιάσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Τι λες?
1: Εύκολο αυτό, πάντως να ξέρουμε ότι σήμερα η κυρία Καριστιανού πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα αιτήματα που αφορά, δηλαδή τα έντυπα που χρειάζονται για την διαμόρφωση του κόμματος. Και ο κύριος Τσίπρας σε λεζάντα του είπε, όπως Σεπτέμβρη είναι αργά και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νέος φορέας από τον Αλέξη Τσίπρα ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, με πιο πιθανή, όπως λέγεται, την 26η Μαΐου.
0: Ανέβασε και μια φωτογραφία με δύο παιδιά, που ένας έχει τη φανέλα με τον αριθμό 26 και το άλλο παιδί τον αριθμό 5, 26 5. Εκεί τα στηρίζουμε όλα. Λοιπόν, Στέλιος, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα και όπως είπα, τα ξαναλέμε την άλλη Δευτέρα.
1: Να είστε και εσείς καλά, γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με προτάσεις για τα κανάλια SBS και έπειτα για να κλείσουμε μουσικά την πρώτη ώρα.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Πάμε να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε, φίλες και φίλοι. Μας τις λέει ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μανώλη.
7: Δευτέρα σήμερα, το Σαββατοκύριακο τελείωσε. Η σημερινή μας πρόταση όμως για τηλεθέαση ξεκινά με ένα ντοκιμαντέρ που έχει τίτλο «Αποδράσεις του Σαββατοκύριακου» με το Robson Green. Κάθε εβδομάδα ο Rob μας φέρνει πιο κοντά σε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα, στις 8 και 5, ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Steph Hutton, συναντά το Rob στην περιοχή της Dale. Μαζί δοκιμάζουν αναρρίχηση σε δέντρα και κανό, πριν μάθουν πώς να ανάβουν φωτιά χρησιμοποιώντας μόνο ξύλα. Στη συνέχεια, ένα άλλο ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με φυσικά έντονο χρώμα Ελλάδας, αρχαίας Ελλάδας μάλιστα. Αρχαία Ελλάδα με το τρένο είναι ο τίτλος, στις 9:20. Η Άλις, που μας ξεναγεί στην Αθήνα, βρίσκεται στους λόφους της Πεντέλης σε ένα μικρό αρχαιολογικό χώρο γνωστό σαν το Ιερό του Διονύσου, του Θεού του Κρασιού. Και ήταν μια νύχτα γεμάτη κρασί που οδήγησε έναν άνδρα, τον Θέσπη, στη δημιουργία του θεάτρου. Στις 10 και 4 στην εκπομπή The Verdict, η επιτροπή μας θα αποφασίσει ποιος είναι ο κορυφαίος ταινίστας όλων των εποχών και μιλάμε για τον Φέντερερ ή τον Αντάλ ή τον Τζόκοβιτς. Η εκπομπή The Verdict δίνει την απάντηση. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια και καλή σας την τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε Μανώλη για αυτές τις προτάσεις. Μια καλή φίλη του προγράμματος, αγαπητοί ακροατές, έχει γενέθλια σήμερα. Είναι η κυρία Φανή από το Lake Macquarie που συχνά και στέλνει γραπτά μηνύματα και βγαίνει στον αέρα. Έρχεται και στις ζωντανές μεταδόσεις μας όποτε μπορεί. Ευχόμαστε χρόνια πολλά ολόθερμα στην αγαπητή ακροάτρια και το ακόλουθο τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνη και σε όλους εσάς.

Πασίγνωστο αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι. Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Το έχουμε παίξει με τη Μέλινα Μερκούρη, την Μάρη Κανίνου, την Τζένι Βάνου και άλλες. Είπαμε εδώ να βρούμε μια άλλη εκτέλεση. Και η τραγουδίστρια που ακούσαμε είναι η Μέρι Λο. Ελπίζω να τη θυμόσαστε. Το τραγούδι βεβαίως είναι του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Κακογιάννη. Αφιερωμένο στην ακροάτριά μας, την κυρία Φανή από το Lake Macquarie, που σήμερα εορτάζει. Έχει γενέθλια. Με αυτό το τραγούδι φτάνουμε στο τέλος. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε την Αθλητική Δευτέρα, ένα θέμα για μια παρικιακή εκδήλωση των Κριτών, και βέβαια θα έχουμε και τον δικό σας λόγο, προφορικό και γραπτό. Αλλά πρώτα έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Αναστασία Ράλη, και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ραλή. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers αντέδρασε σε μια δημοσκόπηση της Newspoll που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός του Εργατικού Κόμματος είναι ο λιγότερος δημοφιλής από το 1993, με το 52% των ψηφοφόρων να δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα αυτού. Παρά την απογοήτευση για τον προϋπολογισμό, η δημοσκόπηση της Newspoll έδειξε επίσης τον Άνθονι Αλμπανίζη να προηγείται σημαντικά του ηγέτη των φιλελευθέρων Άγκους Τέιλορ ως προτιμόμενου πρωθυπουργού με ποσοστό 46% έναντι 38%. Παράλληλα, δημοσκόπηση της Resolve για την εφημερίδα Sydney Morning Herald που δημοσιεύθηκε χθες έδειξε τον κύριο Τέιλορ ως τον προτιμόμενο πρωθυπουργό των ψηφοφόρων με προβάδισμα 33% έναντι 30% του κυρίου Αλμπανίζη, ενώ το 37% των ερωτηθέντων ήταν αναποφάσιστο. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη αναγκάστηκε για άλλη μια φορά να υπερασπιστεί τις αλλαγές που επέφερε στο φόρο κεφαλαιακών κερδών, οι οποίες ανακοινώθηκαν στον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό την περασμένη εβδομάδα. Οι Αυστραλοί επενδυτές που κατέχουν ακίνητο για διάστημα άνω του ενός έτους δεν θα υποφελούνται πλέον από τους κανόνες που προβλέπουν έκπτωση στον φόρο κεφαλαιακών κερδών, η οποία επέτρεψε σε όσους πολλούσαν ένα περιουσιακό στοιχείο να καταβάλουν φόρο μόνο επί του 50% των κερδών. Η εφημερίδα New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σχεδιάζουν να εξαπαλύσουν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ιράν μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτρέποντάς το να προχωρήσει γρήγορα προς μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από τη χώρα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κάτοικοι προετοιμάζονται για σύγκρουση. Μία επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το γραφείο τύπου του Αμπουντάμπι αναφέρει ότι το ντρόουν χτύπησε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του εργοστασίου της Μπαράκα, χωρίς όμως να επηρεάσει τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας ή να προκαλέσει τραυματισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με 88 θανάτους και 336 ύποπτα κρούσματα να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Το στέλεχος Μπουντιμπούγιο μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο έως και του μισού αριθμού των μολυσμένων και προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις δυνατότητες της χώρας του στον τομέα των επιθέσεων μεγάλου βεληνικούς μετά τη διεξαγωγή μίας από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον της Ρωσίας. Οι επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ατόμων, εκ των οποίων 3 κοντά στη Μόσχα, και τον τραυματισμό 12 ακόμη. Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι οι εκτελέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο πέρυσι έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, με τουλάχιστον 2.707 άτομα να εκτελούνται σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποτελεί αύξηση άνω των 2/3 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας αλλά όχι προώρων εκλογών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως βασικό δίλημα τη σταθερότητα και την υπεύθυνη διακυβέρνηση, καλώντας τα στελέχη του κόμματος σε πλήρη προεκλογική ετοιμότητα με στόχο μία τρίτη τετραετία. Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 17χρονη στην Ξάνθη μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην περιοχή Εκτενεπόλ το απόγευμα της Κυριακής. Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της νεαρής και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Στη 17χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου μητέρα και κόρη ηλικίας 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το όχημα των θυμάτων να ανατραπεί. Οι δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία Ρόδου. Και στην αλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 71 σέντ του αμερικανικού δολαρίου.
Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ έντονες βροχοπτώσεις 15 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 10 με 17, Αδελαϊδα βροχοπτώσεις 13 με 19, Γουλούγκονγκ συννεφιά 12 με 18, Νιούκασλ βροχοπτώσεις 13 με 21 βαθμούς, Πέρθ ηλιοφάνεια 9 με 25, Χόμπαρτ μερική συννεφιά 8 με 17, Καμπέρα έντονες βροχοπτώσεις 8 με 18 βαθμούς, Μπρίσμπεν βροχοπτώσεις 19 με 24, Κέρνς μερική συννεφιά 21 με 28, Ντάρουιν ηλιοφάνεια 24 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 16 με 26 βαθμούς και στη Λευκοσία συννεφιά 17 με 28. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και κάμποσα δευτερόλεπτα και βεβαίως να ευχηθούμε και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα έχουμε να μεταδώσουμε με σύντομη αναφορά μας για μια παρικιακή εκδήλωση, να μεταδώσουμε την Αθλητική Δευτέρα και βέβαια να ακουστεί ο δικός σας λόγος και ο προφορικός και ο γραπτός. Στον προφορικό, στον γραπτό μάλλον, θα πάμε αμέσως τώρα. Από ό,τι παρατηρώ, έχετε διάθεση για γραπτά μηνύματα σήμερα. Βεβαίως, αρχή της εβδομάδος είναι, γιατί όχι. Μετά από μέρες, νομίζω, μας ξαναγράφει ο καλός φίλος ο Νάσος από τη Μελβούρνη. Αντεύχομαι θερμότατα σε όλα αυτά που λες, φίλε Νάσο, και χωρίς να χρονοτριβώ, διαβάζω το μήνυμά σου. Και χαίρομαι που πάντα μας ακούς. Γράφεις λοιπόν, η Ευρώπη καταραίει, έρχονται τα πάνω κάτω. Θα πέσει πείνα και ας μην το πιστεύουν ορισμένοι. Θα γίνουν πολλές αλλαγές στον χάρτη της υδρογείου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είμαστε τυχεροί, τουλάχιστον όχι εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να γλιτώσουν το ολοκαύτωμα. Όσο για την πατρίδα μας την Ελλάδα, όλα τα κόμματα θα διαλυθούν. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πανικό. Γνωρίζουν πως φεύγουν. Αν μείνουν στην εξουσία, θα εξαθλειωθεί και θα πουληθεί η χώρα. Θα καταντήσω Έλληνας μετανάστης στην πατρίδα μου με τα επιδόματα. Η χώρα μας έπιασε πάτο. Τα παιδιά πριν ακόμα ζήσουν αυτοκτονούν από τα μπαλκόνια. Ενώ τα δικά τους παιδιά σπουδάζουν στο εξωτερικό χωρίς να έχουν τις ικανότητες, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη που του τα κλέβουν. Του έχουν ρουφήξει το αίμα, καιρός είναι λοιπόν ο Έλληνας να ξυπνήσει, να τιμήσει αυτό το άγιο χώμα που πατάμε και πατάνε, που είναι ποτισμένο με το αίμα των προγόνων μας και όχι αυτούς τους ξενοφερνούς.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Με τους ίδιους κανόνες που αποκλείστηκαν άλλες χώρες, λαμβάνουν μέρος, δηλαδή η Eurovision ή το Eurovision έγινε πολιτικό όργανο κάποιας χώρας που τελικά δεν ανήκει γεωγραφικά ούτε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Κώστας από το Σίδνεϊ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Ο φίλος ο Λάζαρος από το Σίδνεϊ. Ένα μεγάλο μπράβο λέει για αυτό που έβγαλες από μέσα σου. Για αυτή την Eurovision. Αφήνω απ' έξω το χαρακτηρισμό φίλε Λάζαρε. Να είσαι σίγουρος λέει ότι πολλοί από εμάς νιώθουμε το ίδιο. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Λάζαρε. Είμαι βέβαιος θα υπάρχουν και πολλοί που δεν συμφωνούν μαζί μου και καλά κάνουν. Αυτό δεν συνιστά κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά ναι, έχεις δίκιο. Το έβγαλα από μέσα μου. Ήθελα να το κρατούσα μέρες. Την καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα. Όπως και η Ρωσία δεν της επιτράπηκε να λάβει μέρος στην Eurovision, έτσι έπρεπε και στο Ισραήλ. Το διεθνές δίκαιο καλά κρατεί. Να είστε όλοι καλά. Μας γράφει ο φίλος ο Ηλίας από τον Κλέιτον. Ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη. Επίσης μέρες είχα να διαβάσω το μήνυμά σας κύριε Νίκο, χαίρομαι που το στείλατε, ελπίζω να το διαβάσω σωστά. Λοιπόν, ακούγοντας τα διαμάντια του Πρωθυπουργού μας, και εδώ νομίζω αναφέρεστε στα διαμάντια του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, μάλλον ναι έτσι. Πρώτον, θα φέρει κατά εκατοντάδες πρόσφυγες από Μέση Ανατολή. Θα τους δίνει από 3.000 δολάρια σε κάθε αντρόγινο, μισά από αυτά σε κάθε μοναχικά άτομα. Και επιπλέον, αρχίζει σχέδιο κτισίματος πολυκατοικιών για να είμαστε δίκαιοι απέναντί τους. Τα πρώτα εκατομμύρια τα έστειλε στην Ουκρανία. Με τον καιρό θα στείλει και ομάδες στρατιωτών στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή. Και για τα νοσοκομεία μας εδώ από 6 έως έναν χρόνο είναι η αναμονή μας. Ας ευχηθούμε να μην πάμε και χειρότερα. Ευχαριστώ Νίκος Μελβούρνη. Όπως είπα κύριε Νίκο, ελπίζω να το απέδωσα σωστά. Ο φίλος ο Σπύρος από το Croydon Park του Σίδνεϊ, ξέρω ότι τρέφει φιλικά αισθήματα προς τον ομιλούντα, αλλά του αρέσει κιόλας να τον πληγώνει, ειδικά όταν μιλάει για το ποδόσφαιρο. Με όλη μου την εκτίμηση λέει στον όμιλο του Παναθηναϊκού, θα ήθελα να ρωτήσω, τι είναι αυτό που ψάχνετε για να βρει, διοίκηση, παίκτες, προπονητές, αλλαγή συστήματος ή μήπως περιμένουν το καινούριο γήπεδο όπως και η ΑΕΚ για να δείξουν την αξία τους. Και μια που μιλάμε για την μπάλα, πως τελείωσε με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Τι να σου πω, φίλε Σπύρο, 16-17 χρόνια έχουμε να δούμε πρωτάθλημα. Μην παίζεις με τον πόνο μας. Σε ικετεύω και σε εκλιπαρώ. Λοιπόν, η φίλη η Φανή άκουσε το τραγούδι και μας ευχαριστεί. Τα γενέθλιά της. Ο φίλος ο Κώστας, μια μικρή ερώτηση λέει: πότε θα γυρίσεις στις Παρασκευή στο πρόγραμμα? Μπράβο, φίλε Κώστα. Που το επισημαίνεις. Εδώ είμαι, απλώς από τη θέση εδώ που έχω επικεφαλής του προγράμματος πρέπει να κάνω και κάποια άλλα πράγματα. Την ερχόμενη Παρασκευή, καλώς εχόν των πραγμάτων, θα είμαι στον αέρα και θα έχω μάλιστα και καινούργια εκπομπή. Ακτός κι αν η διεύθυνση εδώ του σταθμού μου πει να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Αλλά ο προγραμματισμός είναι την Παρασκευή να είμαι ζωντανά στον αέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος επανέρχεται και λέει: πολύ καθηγητής, αντικειμενικός, μάντης και μάγος. Κάποιος ακροατής που γράφει μηνύματα. Φίλε Σπύρο, ο καθένας από εμάς λέει, γράφει αυτά που πιστεύει, έτσι, αυτά που ασπάζεται κτλ. Τώρα θα έπρεπε εδώ να πάω σε τραγούδι, αλλά δεν θα πάω σε τραγούδι φίλες και φίλοι, γιατί το τραγούδι που έχω επιλέξει έχει σχέση με αυτά που θα σας πω στη συνέχεια. Στο Σίδνεϊ λοιπόν έγιναν αγαπητοί ακροατές εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, η οποία όπως γνωρίζουμε αποτελεί εμβληματική στιγμή στην κοινή ιστορία Ελλάδος-Αυστραλίας. Το πρόγραμμά μας παρέστησε μια από αυτές τις εκδηλώσεις, αυτή που έγινε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στο μνημείο Anzac Memorial στο κέντρο του Σίδνεϊ. Την εκδήλωση είχε διοργανώσει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην πόλη σε

συνεργασία με την κριτική αδελφότητα Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας. Κύριος ομιλητής ήταν ο ιστορικός από τη Μελβούρνη, ο Jim Clavin, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία του Ελληνοαυστραλού στρατιώτη Δημήτρη Ζαμπέλη, James Ζαμπέλης, με καταγωγή από τη Λευκάδα, ο οποίος συμμετείχε με το εκστρατευτικό σώμα των Άντζαξ στην Ελλάδα το 1941 και σκοτώθηκε στις επιχειρήσεις στην Κρήτη στις 24 Μαΐου εκείνης της χρονιάς. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν ο επίσκοπος Μαγνησίας κύριος Χριστόδουλος, ο οποίος μετέφερε μήνυμα του αρχιεπισκόπου κυρίου Μακαρίου, ο γενικός πρόξενος Γεώργιος Σκέμπερης, ο επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, αντιπτέραρχος Κωνσταντίνος Μπούζος, ο πρόεδρος της Κρητικής Αδελφότητας Λευτέρης Σαμπιολάκης και ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής των Εκδηλώσεων για τη Μάχη της Κρήτης, Ιορδάνης Ιορδανίδης. Το πρόγραμμα παρουσίασε η νεαρή συμπάρικος Κλεοπάτρα Κουνέλη. Και μετά από αυτή την σύντομη αναφορά μας, ταιριάζει να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το έχουμε παίξει και στο παρελθόν με τον Μάνο Μουντάκη, αλλά βρήκαμε και μια άλλη εκτέλεση. Με τον Βασίλη Σκουλά. «Χίτλερ να μην το καυχηθείς». Ριζίτικο.

0: Χίτλερ να μην το καυχηθείς, μας τραγούδησε ο Βασίλης Κουλάς. Και τώρα αλλαγή στη ροή του προγράμματος. Τελείωσε λοιπόν για φέτος το ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, με πολλές συγκινήσεις ακόμα και για την τελευταία αγωνιστική που πεζόταν ουσιαστικά η δεύτερη και τρίτη θέση. Τώρα ξέρουμε, τη δεύτερη την πήρε ο Ολυμπιακός, την τρίτη ο ΠΑΟΚ. Περισσότερο όμως θα μας πει στη συνέχεια ο Μανώλης Μαυρομάτης.
1: Η αυλαία των αγώνων κατάταξης στο ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα έπεσε σήμερα το πρωί, δική μας ώρα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει ισοπαλία στη Νέα Φιλαδέλφεια και παράλληλα τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας έτσι τρίτο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε χαρακίρι, θα λέγαμε, στη Λεωφόρο. Η ισοπαλία απέναντι στους Ερυθρόλευκους δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει την ΑΕΚ για τη μεγάλη γιορτή. Το γήπεδό της να μετατρέπεται σε ένα απέραντο κίτρινο μαύρο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Το τρόπαιο σηκώθηκε στον ουρανό, τα πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση, χιλιάδες οι ενωσίτες που κατέκλυσαν τη Φιλαδέλφεια. Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αναφέρθηκε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ και προέβησε σύνοψη της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε και στο χορτάρι με τα παιδιά των Ακαδημιών της ΑΕΚ να τραγουδούν το «Ένα το χελιδόνι» του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ηλίτη.

0: φινάλε με τραγούδι του ύμνου της ΑΕΚ από όλο τον κόσμο, εντός και εκτός γηπέδου. Άλλο παιχνίδι για τον όμιλο της κορυφής, ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, δέχθηκε την ισοφάριση από τον Παναθηναϊκό και έχασε μέσα από τα χέρια του τη δεύτερη θέση που θα τον έστελνε στα προκριματικά του Champions League. Τελικά τερμάτισε τρίτος και θα παίξει στα προκριματικά του Europa League. Η τελική βαθμολογία έτσι είναι: ΑΕΚ 72 βαθμοί, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64 και Παναθηναϊκός 52. Στον όμιλο για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφι Βόλος 3-1. Εδώ η τελική βαθμολογία είναι: Άρης 31 βαθμοί, Λεβαδιακός 31, Όφι 23 και Βόλος 17. Στον όμιλο του υποβιβασμού είναι Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, Λάρισα Ατρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Απομένει μια ακόμα αγωνιστική αυτή την Παρασκευή το πρωί για εμάς, ωστόσο έχει κριθεί ότι υποβιβάζονται Λάρισα και Πανσεραϊκός. Στην Κύπρο, όπου λίγο πολύ όλα έχουν κριθεί, είχαμε το Σαββατοκύριακο τα εξής αποτελέσματα: από Ελ Ομόνια Λευκοσίας 0-3, Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού 3-2, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 2-2. Στον όμιλο του υποβιβασμού, Ιψώνας Παραλίμνη 0-0, Εθνικός Άχνας Ομόνια Αραδίπου 1-2, Χλώρακας ΑΕΛ Λεμεσού 1-2, Ολυμπιακός Λευκοσίας Ανόρθωση 1-0. Υποβιβάζονται Χλώρακας, Εθνικός Άχνας και Παραλίμνη. Στην Καλαθόσφαιρα τώρα και στο Πρωτάθλημα Ελλάδας, ο Άρης Θεσσαλονίκης νίκησε 90-81 την ΑΕΚ, ισοφάρισε έτσι την σειρά στην προημιτελική φάση. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου στην Αθήνα. Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο εκτός έδρας 90-76, έκανε το 2-0 που τον στέλνει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργιν Αταμάν, είπε ότι η ομάδα του ετοιμάζεται εντατικά για τις επόμενες αναμετρήσεις.
1: We will play this game 27 or 28. I didn't make any preparation so far against ΠΑΟΚ in these days. We will make 1-2 days off, then we will start to our preparation. Physical, tactical and mental.
0: Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Νίκος Ραγκαβόπουλος, παραδέχθηκε ότι υπάρχει απογοήτευση που η ομάδα αποκλείστηκε από το Final Four της Ευρωλίγκα, ωστόσο είπε ότι θα τα δώσει όλα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Υπάρχει τεράστια απογοήτευση, έχω απογοητεύσει τον κόσμο μας, τον πρόεδρό μας, όλους όσους μας στηρίζουν τόσο καιρό. Η ζωή συνεχίζεται όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να παλεύουμε για αυτή τη φανέλα που φοράμε. Να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τον επόμενο στόχο που είναι το πρωτάθλημα.
0: Ξανά στο ποδόσφαιρο και ο μεγάλος τελικός του Αυστραλιανού πρωταθλήματος, την A-League, θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο στη Νέα Ζηλανδία ανάμεσα στην Auckland FC και την Sydney FC. Οι δύο ομάδες νίκησαν τους αντιπάλους τους στα ημιτελικά, η Men Auckland, την Adelaide United, την περασμένη Παρασκευή στην Αδελαϊδα 3-0, η The Sydney επικράτησε στα πέναλτι 4-2 της Newcastle το Σάββατο το βράδυ. Ο αγώνας στα 90 λεπτά ήταν 1-1, στην παράταση το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Τα πολιτιακά πρωταθλήματα της Αυστραλίας και τα αποτελέσματα των ομογενειακών ομάδων έχουν ως εξής: Νέα Νότια Ουαλία για τη 15η αγωνιστική, Sydney FC κάτω των 23 ετών, Sydney Olympic 2-0, η Olympic παραμένει τελευταία με 7 βαθμούς. Στη Βικτόρια για τη 13η αγωνιστική τα αποτελέσματα είναι Παγκύπριος, Μέγας Αλέξανδρος 2-2, Dandenong City, Oakley 1-1. Απόψε η Ελλάς Μελβούρνης υποδέχεται την George Cross. Στην περιοχή πρωτευούσης, Καμπέρα Olympic έχασε 3-2 από την Tigers FC στην 8η αγωνιστική, είναι τώρα στην 7η θέση με 9 βαθμούς. Στη Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία για τη 12η αγωνιστική, η Newcastle Olympic έχασε εντός έδρας 1-2 από την Weston και είναι τώρα 8η με 13 βαθμούς. Στο Queensland, για την 11η αγωνιστική, η Olympic FC ιτήθηκε 4-3 από την Moreton City και είναι 6η με 17 βαθμούς. Ενώ στη Νότια Αυστραλία η Ελλάς Αδελαϊδας έχασε στην έδρα της 1-2 από την West Torrens και βρίσκεται τώρα στη 10η θέση με 10 βαθμούς.
3: Ήταν φίλες και φίλοι ο Μανώλης Μαυρομάτης που μας παρουσίασε τη σημερινή αθλητική Δευτέρα. 2-3 δικά σας μηνύματα γραπτά πριν περάσουμε στον προφορικό σας λόγο. Λοιπόν, Ο φίλος ο Σωτήρης από το Πορτάλινγκτον της Μελβούρνης, Θέμη, η κυβέρνηση των εργατικών εδώ στην Αυστραλία θα μας πάρει και τα παντελόνια. Προφανώς αναφέρεται στα σχόλια και στα όσα ακούγονται για τον προϋπολογισμό ο φίλος ο Σωτήρης. Ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη γράφει μαζί με την καλησπέρα του. Λέει, σας άκουσα, σε άκουσα, λέει, και εσένα και τον ανταποκριτή στην Ελλάδα σήμερα. Αναρωτιέμαι, μήπως είναι λάθος εποχή για τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει καινούριο ξεκίνημα? Αυτοί που έχουν στα χέρια τους την καυτή πατάτα, αυτοί πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Τουρκίας και τα τόσα άλλα μέτωπα γύρω στον κόσμο που είναι μπλεγμένοι. Κάτι μου λέει μέσα μου, λάθος εποχή. Φτωχέ μου Τσίπρα. Ο δε φίλος ο κύριος Νίκος από τη Μελβούρνη λέει, ευχαριστώ πολύ για αυτό τον ύμνο τον κριτικό που μας έβαλες λίγο νωρίτερα. Έτσι θα λέει, θα τον ονόμαζα ύμνο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά φίλες και φίλοι. Εσείς τώρα που θέλετε να βγείτε στον αέρα σήμερα, τώρα είναι η στιγμή να αρχίσετε να τηλεφωνείτε στο 1-300-799-323. 1-300-799-323.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS σε ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. 5:30 είναι η ώρα, επομένως τα επόμενα 30 λεπτά, μείον 1,5 περίπου λεπτό που είναι τα τελευταία μηνύματα που θα ακουστούν στη συνέχεια, θα ανήκουν σε εσάς εφόσον το θελήσετε. Ήδη έχουν τηλεφωνήσει μερικοί ακροατές. Όπως ίσως αντιληφθήκατε, είμαι σήμερα μόνος μου στον ραδιοθάλαμο, επομένως όπου η γραμμή δεν θυμάται όνομα και πόλη από όπου τηλεφωνείτε, θα σας ρωτώ εγώ πώς λέγεστε και από πού μας τηλεφωνείτε. Να ξεκινήσουμε με τον, να θυμίσω ξανά τον τηλεφωνικό αριθμό, 1-300-799-323. Ξεκινώ με την γραμμή την πρώτη που πρέπει να είναι ο φίλος ο Δημήτρης από το Heidelberg West της Μελβούρνης. Καλησπέρα, γεια σου Δημήτρη.
1: Ναι, καλησπέρα Θέμη. Ναι, εγώ είμαι. Η γραμμή, ναι, στη γραμμή εγώ είμαι. Απλώς, ναι, είναι λίγο δύσκολο για εσένα, αλλά ναι, επειδή παίρνουμε εμείς, είμαστε τακτικοί, αλλά...
0: Και καλά κάνεις.
1: Παίρνουμε την προηγούμενη Δευτέρα, δεν μπόρεσε γιατί κοιμόμουν μετά, είδα το παιχνίδι με τον Παναϊκό.
0: Εμένα με ρωτάς πως στέκομαι όρθιος. Εσύ καλά είσαι να σπίτι σου και εξάπλωσες εγώ.
1: Πραγματικά δηλαδή ήταν και μετά πήγα στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δηλαδή 2-3 φορές σηκώθηκα. Ήμουνα τόσο, ναι, γιατί είχα αγωνία, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες, πολλές πάσεις και βέβαια κρίθηκε στα τελευταία, καθυστερήσει σχεδόν, το τελευταίο λεπτό.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά Θέμη, δεν ξέρω αν είδες φάσεις ή πραγματικά ήταν πολύ
0: είδα
1: ωραίο.
0: Είδα το παιχνίδι, όχι είδα φάσεις.
1: Ναι.
0: 2:30 ώρα, ξύπνησα.
1: Α, ναι, και εσύ, ναι.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε, πώς να το πω τώρα, έχουμε το μεράκι.
1: Είναι
0: τι
1: αρρώστια.
0: Να κάνουμε, εντάξει, αρρώστια, πες το όπως θες.
1: Ναι, απλώς ναι, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν Θέμη, δεν ήταν το φαβόρι να κερδίσει. Ίσως οι άλλες ομάδες, γιατί η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, περίπου γύρω στον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είχε πολύ, δηλαδή ήθελε... Υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση για τον προπονητή, θέλανε να τον διώξουν και μετά όλα μετά τις 26 που ήταν και η γιορτή μου θυμάμαι, τελευταία φορά που έχασε η ΑΕΚ, δεν έχει χάσει Θέμη για 24 παιχνίδια. Μιλάμε μεγάλη ανατροπή δηλαδή για την ΑΕΚ, ίσως ψυχολογικά δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έκανε καλή δουλειά ο Νίκολιτς, ο προπονητής αυτός, ο καινούριος. Και εδώ είναι το παράδειγμα, είναι για τον Παναθηναϊκό τώρα, που να πούμε ότι άλλαξε 10 προπονητές. Μα πώς γίνεται δηλαδή, παιδιά, και αυτός ο Μπενίτης ήταν ένας από... Και στο Champions League πήρε, όλα τα πήρε, αλλά μήπως κάτι άλλο φταίει, δεν ξέρω, η διοίκηση... Ο Λαφούζος παίρνουν, διαθέτουν εκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο μπάτζετ νομίζω μαζί με τον Ολυμπιακό. Και δυστυχώς δεν τα καταφέρουν να κάνουν μια ομάδα 15-16 χρόνια από τον Ολυμπιακό.
0: Δημήτρη μου, μπορώ να σου πω κάτι σε τελευταία, ναι, ανάλυση, σε τελευταία ανάλυση. Άμα ο παίκτης είναι προκαινής εστίας που λέμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αντί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, τη στέλνει εκεί που είναι οι μπεκάτσες που λέγαμε οι φίλοι ή οι οπαδοί. Ναι. Τι να σου κάνει και ο προπονητής, τι να σου κάνει και ο πρόεδρος, τι να σου κάνουν και οι οπαδοί. Δηλαδή μπάλα, είναι, μπάλα είναι, γυρίζει, χρειάζεται και λίγο τύχη. Το παιχνίδι το είδε σήμερα, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτοκτόνησε.
0: Ακριβώς, αυτοκτόνησε.
1: Αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έχασε τη δεύτερη θέση
0: από τα και χέρια
1: οικονομικά
0: του.
1: Βέβαια.
0: Από τα χέρια του. Από τα χέρια του.
1: Από τα χέρια του.
0: Εμένα βέβαια με χαροποιεί ότι πήρε ισοπαλία ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί
1: ναι, βέβαια,
0: μάλλον
1: ναι,
0: μπορεί να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία αυτή. Δεν ήθελα να χάσουμε λοιπόν. Στο τέλος όπως ήρθε το 2-2, παρηγοριά.
1: Και είναι δίκαιο Θέμη έτσι να παίζουν οι ομάδες, όπως και η ΑΕΚ λέγανε αν θα το δώσει θα το κάνει το παιχνίδι. Το πάλεψε και η ΑΕΚ, ισοφάρισε και εκεί μπορούσε ο ΠΑΟΚ να περάσει, δηλαδή στη δεύτερη θέση.
0: Το σκεφτόμουν κι αυτό όμως. Φαντάσου σήμερα να κέρδιζε ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια Εντάξει, ναι. Θα χαιρόσασταν πάλι που πήρατε το πρωτάθλημα, ναι, αλλά θα υπήρχε η πικρία, όπως να το
1: θα
0: κάνουμε.
1: Η πίκρα, βέβαια.
0: Ενώ τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, και κάτι τελευταίο για να μην φάω όλο χρόνο. Πήγα στο παιχνίδι, ήθελα, μου έκανε εντύπωση. Πήγα στο παιχνίδι του Αλεξάνδρου με την Ελλάδα, εναντίον της Ελλάδας, την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν το πίστευα. Δηλαδή, θέλω να, δεν ξέρω τι γίνεται. Βάλανε μικρά παιδιά, εννοώ η Ελλάς. Mm-hmm. Αυτό εμένα δεν μπορώ να το, είναι αδιανόητο.
0: Εννοείς βάλανε νεαρούς παίκτες.
1: Νεαρούς παίκτες, κάτω από 23 χρονών. Και οι άλλοι παίκτες του Αλεξάνδρου, που είναι η ομάδα μου, ήταν έμπειροι, όλοι παίξανε. Και βέβαια 4-0 το σκορ, θα μπορούσαν να μπουν και άλλα 4 για να φύγει με μεγάλο σκορ, αλλά και ο διαιτητής, πρώτη φορά βλέπω, μόλις έφτασε στο αυτό το τελείο, ούτε καθυστερήσεις ούτε τίποτε. Αλλά μήπως εσύ ξέρεις, Θέμη,
0: όχι,
1: τι γίνεται?
0: Όχι, Δημήτρη, σε ακούω με προσοχή, αλλά δεν ξέρω, όχι.
1: Βάλανε νέα παιδιά, εντάξει, καλό είναι αυτό να τα ανδεικνύουν.
0: Όχι ακριβώς,
1: πρέπει,
0: όχι ακριβώς. Τους νέους παίκτες πρέπει πάντοτε, όπως γενικά στη ζωή, τους νέους ανθρώπους πρέπει να τους... πώς να το πω,
1: ναι,
0: να τους αξιοποιούμε με πολύ προσοχή, γιατί άμα χάνουν έτσι με ναι, βαριές ήττες, μπορεί να κάνει ζημιά στο ηθικό τους, αν με καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως, εγώ πιστεύω, Θεμή, ήταν άδικο, είναι άδικο αυτό που κάνουν, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα, να υπάρχουν και ποδοσφαιριστές αυτοί οι νέοι, αλλά να υπάρχουν και αυτοί. Λείπανε πάρα πολλοί βασικοί παίκτες από την Ελλάς, και έτσι δηλαδή δεν ξέρω.
0: Αλλά
1: δηλαδή,
0: μου δίνεις την αφορμή να το ψάξω, να ρωτήσω. Μου δίνεις την αφορμή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ποδοσφαιρικά σήμερα, ευχαριστώ.
0: Πολύ ποδοσφαιρό σήμερα. Σε ένα μήνα περίπου αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο και βλέπουμε.
1: Ναι, βλέπουμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Όπως είπα, φίλες και φίλοι, είμαι μόνος μου σήμερα στο ραδιόφωνο. Επομένως, όταν το τηλεφωνικό εδώ σύστημα δεν λέει από πού τηλεφωνείτε και δεν λέει βέβαια και το όνομά σας, θα σας ρωτώ στον αέρα, όπως θα κάνω τώρα αμέσως. Γεια σας, πώς λέγεστε?
2: Γεια σου, Θέμη μου.
0: Κώστα, τι κάνεις? Δεν ξέρω γιατί το σύστημα δεν σε θυμάται, εγώ πάντως θυμάμαι τη φωνούλα σου.
2: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Εσύ με το ποδόσφαιρο τι είσαι, Ολυμπιακάκιας είσαι?
2: Όχι, εγώ είμαι Σίδνεϊ Ολύμπικ.
0: Μόνο Σίδνεϊ Ολύμπικ.
2: Τίποτα.
0: Τελευταίοι είμαστε.
2: Τι να κάνουμε, χαιρόμαστε και την τελευταία θέση. Έτσι όπως καταντήσαμε, Θέμη. Κοίτα.
0: Λοιπόν, αρκετά είπαμε για ποδόσφαιρο, πάμε να σε ακούσουμε.
2: Ζούμε, Θέμη μου, στο καιρό του παραλόγου. Υπάρχουν οι ηγέτες και που λέγονται ηγέτες. Πριν δύο εβδομάδες, πιστεύω, έγινε ένα ειδικό τέτοιο, μαζεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, 29, 30, πόσα θα ήταν, ανθρώποι του τσίρκου, και πήγανε τον Πούτιν σε δικασία, τον κάνανε εγκληματία πολέμου. Λοιπόν, δεν κοιτάζουν λίγο προς την Μέση Ανατολή καθόλου, που τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνονται εκεί? Καλά, δεν ξέρω πού πάει αυτή η Ευρώπη. Από τόσους έξυπνους ανθρώπους που βγάζει, όσο πάμε κατά καιρός, αποφλακώνονται. Ειλικρινά, πρώτα βάλε και το Χριστοδουλίδη, βάλε και το Μητσοτάκη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ούμε. Ο ελληνισμός ήταν πάντα λίγο πιο έξυπνος. Αυτό έχω να σου πω, Θέμη μου, τι θα κάνω?
0: Με βάζει σε πειρασμό να σχολιάσω, αλλά είναι, είναι επικίνδυνο.
2: Εδώ που είπες, που είπες για το Eurovision, εκεί είναι η τρέλα του, η τρέλα η μεγαλύτερη. Ένα τσίρκο και μισό. Έλα.
0: Άλλος λοιπόν, για την Eurovision είναι λίγο πιο εύκολο, μπορώ να σχολιάζω κι εγώ. Για τραγούδια είναι, σε όποιον αρέσουν, αρέσουν τέλος πάντων, να το πω έτσι απλά.
2: Ναι.
0: Εγώ πάντως δεν ξενύχτησα, φίλε Κώστα.
2: Α, να πάω, ούτε καν το είδα, ούτε στα νέα δεν το είδα.
0: Αλλά είδα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αλλού 10, 15, 20 λεπτά κάλυψη, πρώτο θέμα ειδήσεις δηλαδή.
2: Α, αυτό ήθελα να πω.
0: Λέω πολύ ρε παιδί μου, δηλαδή
2: σήμερα,
0: δεν...
2: Ναι, σήμερα το πρωί το ΕΡΤ...
0: Μισή ώρα,
2: Eurovision.
0: Και πήραμε και τη δέκατη θέση, δηλαδή που να παίρναμε την πρώτη.
2: Και ήθελα, ξέρεις γιατί το πήρε η Βουλγαρία, Θέμη.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα γιατί το πήρε η Βουλγαρία.
2: Πάρε πολιτικά. Άρχισε λίγο η Βουλγαρία να κουνιέται προς τη Ρωσία. Σε λέει, δώσε στο Eurovision πάσχους. Άρα και τραβηχτούν πίσω για την Ευρώπη.
0: Σι είπας. Έγινε.
2: Ευχαριστώ, Θέμη, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Χαίρομαι που σε ακούω. Εύχομαι μια φορά να συναντηθούμε.
0: Ελπίζω κι εγώ να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστούμε, για χαρά. Γεια σας. Πώς λέγεστε και από πού μας τηλεφωνείτε, παρακαλώ.
3: Αν μιλάτε για μένα, είμαι η Μάρθα.
0: Γεια σας κυρία Μάρθα, τι κάνετε?
3: Ας τα λέμε καλά.
0: Από τη Μελβούρνη.
3: Ναι, από το Black Bessar. Εγώ τώρα πήρα γιατί θέλω να διευκρινίσω κάτι πράγματα. Μίλησα για τα Μάγια και έκανα μεγάλο λάθος και το μετάνιωσα πολύ.
0: Ούτε λάθος κάνατε κυρία Μάρθα, δεν χρειάζεται να μετανιώνετε. Είπατε μια κουβέντα, δεν κάνατε τίποτα το κακό.
3: Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί εμένα και με βασανίζει 35 χρόνια. Μου τα φέρανε, μόλις είχα πάρει το σπίτι μετά το διαζύγιο μου και μου τα βάλαν κάτω από το σπίτι. Εγώ δεν έτρεξα ούτε σε μάγισσες ούτε σε μάγους. Μόνο στην εκκλησία πήγα και τα είπα στον παπά και τον προσκάλεσα να έρθει να μου κάνει ένα αγιασμό στο σπίτι μου. Αυτό έκανα.
0: Μάλιστα.
3: Ο παπάς ήρθε και τι έκανε, μου τα κάψε. Και από εκεί και πέρα δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Αν και ήξερα ποιος τα έφερε. Αλλά αυτό δεν
0: πώς τα φέρνουν, κυρία Μάρθα, για εξηγήστε μου και εμένα, πώς τα φέρνουνε.
3: Εγώ
0: με τα χέρια στον νόμο, πώς τα κουβαλάνε. Και... δεν ηρωνεύομαι, απλώς έχω αυτή την απορία.
3: Ναι, εγώ πήρα το σπίτι... Και έβαλα άνθρωπο να καθαρίσει από κάτω γιατί είχε πολλά παλιοποδήλατα, παλιοστρώματα και ξέρω εγώ. Και το καθάρισε. Και είδα ήταν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Την άλλη μέρα το πρωί βλέπω σε μια εφημερίδα πάνω μια ζακέτα. Της έλειπε το αριστερό μανίκι και στη μέση είχε ένα soft toy.
0: Τι πράγμα πώς το είπατε?
3: Παιχνίδι.
0: Ένα παιχνιδάκι, ναι.
3: Ναι, ένα παιχνίδι με καφέ αυτιά και το παιχνίδι ήταν πορτοκαλί χρώμα, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και τα είχαν εκεί πέρα.
0: Και όταν λέτε ο παπάς το έκαψε, τι ακριβώς έκανε δηλαδή?
3: Ναι, εγώ σαν τα είδα αυτά, τα πήρα και τα έβαλα έξω στο υπόστεο.
0: Ναι.
3: Και όταν πήγα στην εκκλησία μετά από λίγες μέρες που ήταν Κυριακή, το είπα στο παπά.
0: Ωραία.
3: Ναι, και αυτό συνέβηκε. Θέλω να έρθεις στο σπίτι να μου κάνεις...
0: αγιασμό.
3: Προσευχή, ένα αγιασμό. Ναι.
0: Ωραία.
3: Και έτσι έγινε. Ήρθε ο παπάς, έκανε τον αγιασμό και μου λέει πού τα έχεις. Ναι, εκεί πάνω είναι τα πάτερ, του λέω. Αυτός βγάνει τα σπίρτα από την τσέπη του και εκεί πάνω ήταν μπάπα και από τους πρώτους που είχαν...
0: Α, τα έκαψε δηλαδή με φωτιά.
3: Και τα έκαψε, να ρίξει το πετρέλαιο και τα έκαψε, έτσι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία διευκρίνηση. Εντάξει κυρία Μάρθα.
3: Δεν πήγα σε τίποτα.
0: Ναι. Αντιληπτό. Έγινε.
3: Λοιπόν, έχω τάει να σου θυμίσω, σου είχα παραγγείλει δύο τραγούδια και μου είπες είναι πολύ νωρίς να με θυμίσεις αργότερα. Τώρα έχω λίγο πρόβλημα με το λαιμό. Ήτανε το... Ξεχνάω τις κουβέντες μου. Σήκω μαριόλα από τη γη και από το μαύρο χώμα. Θέλω για το γιο μου και την ύφη μου. Γιατί τα χάσα τα δυο μαζί.
0: Ναι, μας το έχετε πει και πάλι.
3: Και το άλλο.
0: Να ζήσετε εσείς να τη θυμόσαστε.
3: Ευχαριστώ.
0: Να τους θυμόσαστε.
3: Ναι, το άλλο είναι για μένα, για τα γενέθλιά μου. Κάνω εγώ 83. Θέλω, ποιος είδε τον Αμάραντο με τη γιώτα Λίδια. Σας παρακαλώ.
0: Θα προσπαθήσουμε, κυρία Μάρθα, θα προσπαθήσουμε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να με συγχωρέσετε.
0: Μην το ξαναπείτε αυτό. Τι πάει να πει να σας συγχωρέσουμε. Εμείς δεν είμαστε ούτε Θεός ούτε Θεοί. Αλίμονο, ούτε ανώτερες δυνάμεις.
3: Δεν έπρεπε να. Δεν ξέρω τι με έπιασε και την ημέρα και το είπα.
0: Κυρία Μάρθα, βάλατε στο δημόσιο διάλογο ένα θέμα για συζήτηση. Δεν είναι κακό, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό
3: πάντα
0: απόγευμα.
3: Καλά. Γεια σας,
0: πάντα
3: γεια.
0: Καλά, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Πάντα καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρατέταρτο η ώρα. Πάμε στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε με περισσότερους ακροάτες και ακροάτριες.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Έχουμε άλλα 11-12 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Γεια σας, πώς λέγεστε και από πού μας τηλεφωνείτε, παρακαλώ.
9: Φωτεινή λέγομαι.
0: Γεια σας, κυρία Φωτεινή, τι κάνετε?
9: Μάλιστα, και Χριστός Ανέστη. Μέχρι την Πέμπτη λέμε Χριστός Ανέστη. Την Πέμπτη γιορτάζει ότι ο Ιησούς Χριστός ανελήφθη και είναι στους ουρανούς και είναι πραγματικά ανεστημένος και μεσητεύει για μας. Και κυρία Μάρθα, να μην πιστεύουμε στα μάγια, γιατί είναι του διαβόλου. Ιησούς Χριστός νικά όλα τα κακά σκορπά.
0: Αυτό έκανε και η κυρία Μάρθα. Πήγε,
9: ναι,
0: στον,
9: ναι, μάλιστα,
0: πήγε,
9: ναι,
0: στον ιερέα,
9: μπράβο, καλά,
0: τον φώναξε,
9: έκανε,
0: πήγε στο σπίτι της και έκανε μια προσευχή, ένα αγιασμό.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο της και καλά που έκανε. Να εξαλειφθούν. Τέλος πάντων, και ο Ιησούς Χριστός, προτού να φύγει στους ουρανούς, είπε στους μαθητές του, ξέρουμε ότι ήταν 11, γιατί ο ένας πρόδωσε τον Ιησού Χριστό και πήγε και κρεμάστηκε. Εν τω μεταξύ βάλανε άλλον μαθητή, λέει στους πράξεις των Αποστόλων, βάλαν ακόμα ένα μαθητή και έγινε 12. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είχε άλλους 70, λέει, μαθητές που πιέναν σε διάφορα μέρη, που τους έστερνε ο Ιησούς Χριστός σε διάφορα μέρη να κηρύττουν την Βασιλεία του Θεού, ότι πλησίασε και όλα αυτά, και είχε και τους 12 μαζί του μαθητές και τους δίδασκε και λέει να μην φύγετε από τα Ιεροσόλυμα. Εν τω μεταξύ δεν είχε παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο πια. Είχε στους ειδικούς του παρουσιάσει, στη μητέρα του, στους ειδικούς του και στους μαθητές του. Και οι μαθητές εν τω μεταξύ λυπηθήκανε, λέει, πρέπει εγώ να φύγω πρώτα για να έρθει ο Παράκλητος, ο Παράκλητος το Άγιο Πνεύμα, λέει, να σας φωτίσει, να είναι μαζί σας. Και έτσι έγινε και την Πέμπτη γιορτάζομαι
0: της αναλήψεως, της αναλήψεως.
9: Αναλήψεως του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, δοξασμένο το όνομά του και ο Θεός, ο Χριστός μισητεύει για μας τους αμαρτωλούς. Όποιος μετανοήσει θα σωθεί και ζητήξει το πρόσωπό του ήμαρτον και ο Χριστός μισητεύει για μας. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κυρία Φωτεινή. Καλό σας απόγευμα.
9: Γεια σας,
0: γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάθε ακροατής, κάθε ακροάτρια λέει αυτά που τον απασχολούν και την απασχολούν, φίλες και φίλοι. Με πολύ χαρά λέω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα. Πρέπει να είναι ο φίλος ο Κώστας, το πατριωτάκι μου από το Φράγκστον. Τι κάνεις, Κώστα?
10: Κώστας Παλιούρας είναι το όνομά μου. Μεγάλωσα στα μεταλλεία Δουμουκού και από το χωριό σου και από όλα τα μέρη εκεί γύρω ερχόταν και δουλεύαν στα μεταλλεία και άμα ρωτήσεις κανένα χωριανό σου θα σου πούν ότι με ξέρουν. Έπαιζα και μπάλα και εκεί στα μεταλλεία, στο Βρυακή Δουμουκό.
0: Βέβαια.
10: Ήμουν γνωστός. Στο σπίτι μου είχα τον γονιάδο μου και τον πεθερό μου, μαλώναμε για τις ομάδες συνέχεια. Αυτή ήταν ένας Παναθηναϊκός, ένας Ολυμπιακός, εγώ ΑΕΚ.
0: Ωραία, ωραία. Επομένως, αν είχατε και έναν ΠΑΟΚ και έναν Άρη και τις άλλες ομάδες, θα ήταν ωραία οικογένεια.
10: Δεν ξέρεις τι γινόταν. Και η πεθερά ήταν με όλους, λέει η γυναίκα μου δίπλα. Και εκεί, όπως σου είπα, όποιον από χωριανό σου ρωτήσεις για τον Κώστα τον Παλιούρα, θα σου πούνε ότι με ξέρουνε. Μεγάλωσα στα μεταλλεία Δομοκού και εκεί στα μεταλλεία δουλεύανε από όλα τα χωριά γύρω-γύρω.
0: Βέβαια, βγάζανε μεροκάματο.
10: Στα μεταλλεία εκεί, ναι. Και παίζαμε και μπάλα, έπαιζε πάνω από 20 χρόνια μπάλα έπαιζε εγώ. Εκεί σε περιφέρεια δηλαδή, Ουμβριακή, Δομοκό, μεταλλεία.
0: Για τη Λαμία έπαιξες ποτέ?
10: Όχι, στη Λαμία δεν έπαιξα.
0: Στο γήπεδο της Λαμίας?
10: Έχω πάει στο γήπεδο της Λαμίας, έχω κλωτσίσει μπάλα.
0: Μπράβο. Τότε βέβαια, ναι. Τότε δεν είχε χόρτο, ήταν ξερό ακόμα. Χώμα.
10: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, όπως είπα, στην περιφέρεια αυτή, όποιον να ρωτήσεις, χωριανό σου, με ξέρουν. Καλά περάσαμε, καλά τα χρόνια ήταν τώρα. Έγινα 90 χρονών, όπως καταλαβαίνεις, γεράματα... Και άστα να πάει, άστα.
0: Όχι, όχι. Να είσαι γερός, δυνατός, υγιής, εσύ και η φαμίλια. Και αυτά τα πράγματα, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι του λαού, δεν τα ορίζουμε εμείς, έτσι δεν είναι?
10: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι.
10: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Θεέ
0: μου. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Χαιρετισμούς στη σύζυγο εκεί πέρα, την πατριώτισσα.
10: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια και χαρά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας, πρέπει να είναι ο φίλος ο Χρήστος από το Κόμπεργ της Μελβούρνης. Χρήστο, εσύ?
11: Εμείς, καλησπέρα.
0: Αληθώς
11: Ανέστη μέχρι την Πέμπτη.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
11: Έχω να πω ένα μόνο πράγμα, αδέρφη.
0: Ναι.
11: Σέβομαι το σταθμό και εσένα και όλους που βγαίνουν. Εάν δεν πάρουμε τη θέση που πρέπει, θα μας τελειώσουν. Μόνο ο Θεός θα μας βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Οι κατηγορίες που βγαίνουν και είναι συκοφαντικές.
0: Από το σταθμό μας, Χριστό?
11: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
11: Γενικά,
0: ωραία. Γενικά.
11: Γιατί διαρκώς, όλο το βράδυ, παρακολουθώ και το...
0: Μην πεις ονόματα, μέσα ενημέρωσης. Μέσα ενημέρωσης. Μίλε σε παρακαλώ, ονόματα, μέσα ενημέρωσης.
11: Όχι ονόματα. Πρέπει να σου πω, φίλε Θέμη, ότι οι συκοφαντίες εναντίον του Μακαρίου βοηθούν μόνο την Τουρκία.
0: Ακόμα και σήμερα φωνή... μιλούν για το Μακάριο.
11: Βέβαια. Τα πιο εσχρά, τα έχω ζήσει. Μίλησα με τον Μακάριο.
0: Σε μέσα ενημέρωσης από την Ελλάδα τα ακούς αυτά?
11: Βεβαίως.
0: Τι να πω, Χριστό, εγώ όπως ξέρεις το παρακολουθώ το Κυπριακό, αλλά ακούω πράγματα για το σήμερα.
11: Και από άλλο σταθμό να παιδώ, δεν θα αναφέρω όνομα.
0: Όχι, αν μου επιτρέψεις, ο Μακάριος και ο Σπύρος ο Κυπριάνου και ο Γλάφκος ο Κληρίδης και ο Τάσος ο Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης ο Χριστόφιας και ο Νίκος ο Αναστασιάδης, είναι ωραία η ιστορία. Να την παρακολουθούμε και την αξιολογούμε. Αλλά να μας ενδιαφέρει και το σήμερα. Πού πάμε και τι κάνουμε.
11: Ο ίδιος ο Μακάριος, όταν τον πίεσα αρκετά για το θέμα των βάσεων, γιατί ορισμένοι λένε δεν έδωσε βάσεις ο Μακάριος, γι' αυτό έγινε. Δεν είναι καθόλου ορθό αυτό. Επίεν ο ίδιος τον Καραμαλή και του ζήτησε να ανοίξει το φάκελο του Σκύπρου να διαλάμψει αλήθεια. Μου το είπε ο ίδιος. Θα πάω όταν τον πίεσα αρκετά. Και του μιλούσα. Προτού μου δώσει την απάντηση, του λέω θα σου απαντώ για να μην νομίζεις ότι είναι δικά μου. Μου λέει θα πάω να δω τον γραμματέα του Σύνδεσμου να ανοίξει ο φάκελος τη Κύπρου να διαγράψει αλήθεια. Πράγματι, ούτε μήνα δεν πέρασε, επήγε. Ανοίγει το φάκελο δήθεν και σε τρεις μέρες λέει για εθνικούς λόγους δεν μπορεί να τον ανοίξουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνει την ειλικρίνεια του. Σου λέω ότι, αδερφή, με λυπεί πάρα πολύ αυτά που άκουσα τελευταία, απίστευτα. Τα ζήσα ο ίδιος, κρατούσα σημειώσεις. Είμαι 85 χρονών. Από τους 1950 παρακολουθώ. Έγραψα ο ίδιος. Ήμουνα μέσα στην άνθιμο νεολαία της ΕΟΚΑ. Έχω το μετάλλιο που επήραν όλοι οι αγωνιστές. Συν απεδώ έχω πάρα πολλές επιστολές. Και αν τύχει να έρθει στη Μελβούρνη, αν τύχει να συναντηθούμε, θα σου δείξω τα ευχαριστήρια που παίρνω μέχρι σήμερα. Όμως, είναι άσχημο να παραδεχόμαστε εμείς ότι κάναμε λάθη, διότι ευνοεί τον εχθρό μας, δηλαδή την Τουρκία την ευνοεί να ακούει ότι κάναμε λάθη και ότι μπήκε αυτή για να σώσει αυτά τα λάθη, να φέρει την ειρήνη. Λοιπόν, δεν μας ευνοεί αυτό. Δεν κάναμε λάθος κανένα. Αυτοί έκαναν λάθη. Ευχαριστώ.
0: Χρήστο, όπως ξέρεις, το παρακολουθώ το θέμα πάρα πολύ, το κυπριακό δηλαδή. Μ' αρέσει βέβαια να ασχολούμαι για το σήμερα και διαβάζω πολύ τι συμβαίνει σήμερα με αυτές τις συναντήσεις του Χριστοδουλίδη με τον νέο κατοχικό ηγέτη, αν τελικά τα Ηνωμένα Έθνη θα προχωρήσουν για μια νέα συνάντηση, είτε των ηγετών των δύο κοινοτήτων, είτε η διευρυμένη συνάντηση, πότε τη λένε άτυπη, πότε πενταμερή και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά που λες ότι ακούγονται σε ελλαδικά, σε μέσα ενημέρωσης Ελλάδος δηλαδή, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Μην μου πεις ονόματα υπάρχει μέσων ενημέρωσης, δεν θέλω, δεν ζητώ αυτό.
11: Δεν υπάρχουν ονόματα, το δέχομαι αυτό, αλλά σου λέω το εξής. Ακόμα και για τους πόντιους, ορισμένοι αμφισβητούν. Λοιπόν, το αφήνω μέχρι εδώ.
0: Καμιά φορά, Χρήστο, υπάρχει και ένα μαγικό κουμπάκι που αν για τον Α ή Β λόγο δεν μας αρέσουν αυτά που ακούμε ή δεν συμφωνούμε ή οτιδήποτε άλλο, πατάμε το κουμπάκι και κλείνουμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να στενοχωριόμαστε.
11: Θέλω να σου μιλήσω εκτός αέρον, γιατί υπάρχει σημείο το οποίο δεν θέλω να το αναφέρω στον αέρα γιατί θα ευνοήσει.
0: Ωραία. Άστο, θα τα πούμε εκτός αέρος.
11: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Έγινε. Μείνε ήσυχος. Θα τα πούμε εκτός αέρος. Εντάξει.
11: Στάσου ψηλά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, εμείς όπως ξέρετε, ο ομιλών δηλαδή, αυτός που σας μιλάει τώρα, κάθεται μετά το πρόγραμμα, καμιά φορά και εγώ στις 9-9.30 και μιλάει με πολλούς ακροατές και ακροάτριες που ζητάνε ένα απλό πράγμα από τη ζωή. Να μιλήσουν, να ακουστεί ο λόγος τους. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που τηλεφωνήσατε.

Και βέβαια όλη την ώρα που είναι σε εξέλιξη ζωντανή εκπομπή έρχονται μηνύματα, δεν ξέρω αν θα προλάβω να διαβάσω. Θέμη, η πρώτη ομάδα της Ελλάδας Μελβούρνης αγωνίζεται σε άλλο κύπελο του Ειρηνικού. Γι' αυτό έπαιζαν τα δεύτερα με τον Αλέξανδρο. Μας γράφει ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη. Θέμη, καλησπέρα. Εγώ δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά είχα έναν θείο αστιφύλακα στο προάστιο του Περισσού, στον Περισσό, στην Αθήνα. Και έγινα Απόλλων Αθηνών. Ήμουνα μικρός και ο θείος μου με πέρναγε δωρεάν. Τζάμπα, μας γράφει ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ. Καλή εμπειρία. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα μηνύματα. Ωραία. Οφέλη, Μπαρμπακώστα, τα υπόλοιπα τα κρατάω για μένα. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε στον αέρα. Φίλες και φίλοι, και με αυτά τα γραπτά μηνύματα, αλλά και βέβαια και με τον δικό σας λόγο, τον προφορικό που ακούσαμε νωρίτερα, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο, εκτός απρόοπτου, θα φιλοξενήσουμε την ψυχολόγο, την κυρία Μέρη Πετροχίλου, από το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας της Αρχιεπισκοπής στο Σίδνεϊ. Θα μας μιλήσει για την εβδομάδα εθελοντισμού που ξεκίνησε σήμερα. Και βέβαια είναι τρίτη απόγευμα, θα έχουμε και τον Βασίλη τον Κυμπουρό. Από την Αναστασία Ράλη και τον Θέμη Καλό που ήταν σήμερα μαζί σας στους ραδιοθαλάμους, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος που ήταν μαζί μας με διάφορα θέματα, σας ευχαριστούμε για την παρέα σας αυτές τις δύο ώρες σήμερα. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, για χαρά, και σας περιμένουμε και αύριο, όπως κάθε μέρα στην παρέα μας, 4 με 6. Για χαρά.